0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now.
1: I love the 90s.
0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss. 90s to now.

0: ερωτήματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται παιδιά μου όμορφα. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μια τεράστια, μια υπέροχη, μια ζεστή, μια ηλιόλουστη καλημέρα λέμε σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη στη συχνότητα του σταθμού μας. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι μερακλωμένη με το Harry Styles.
0: Είναι η ζωή πρέπει μερακλωμένη. Είναι το breakfast show, η αγαπημένη σας εκπομπή. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα με τρελή διάθεση, τρελή 90's του ναού μουσική.
1: Τρέλα, γύρι μου.
0: Κέφι, μπρίο.
1: Τι είναι το Fitzpiration, γρήγορα πάντα.
0: Σε μένα ρωτάς καλέ, τι είναι το Fitzpiration. Πού να ξέρω. Μόνο να κάνω δόντι με βγάλουν. Σε ποια ηλικία οριμάζει ο εγκέφαλος ενός άνδρα, ξέρεις?
1: Βάστο, δεν υπάρχει ηλικία γι' αυτό. Ποιο αξεσουάρ επιστρέφει στη μόδα?
0: Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που γράφουμε και μιλάμε? Τι έχει αλλάξει? Τα πάντα έχουν αλλάξει.
1: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε και 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6-9-42-9-29-9-29. 6-9-42-9-29-9-29. Νόμιζα ότι έκανα ένα σαρδαμάκι, γι' αυτό το ξαναείπα. Καλού, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Αυτή αφήστε τη τώρα, η δασκάλα, η κακιά, η στριμμένη. Άιντε, τι θέλει.
1: Πηγαίνετε μέσα, κυρία μου, δεν μπορώ, έχει κρύο έξω. Θα κρυώσει, θα μπουδιάσετε.
0: Για μαζευτείτε σιγά-σιγά. Ελάτε, εδώ είναι στον Kiss 92,9, είναι υπέροχα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Θα σε πάω στο φεγγάρι και πίσω, Αργύρη Αγγέλου. Αυτό θα σου κάνω, γιατί αυτό τραγούδισαν οι Savage Garden εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Και γιατί αυτό μου αξίζει.
0: Αυτό σου αξίζει, να σε πάω στο φεγγάρι. Λοιπόν, Αργυράκο μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ που μπαίνεις για να παραγγείλεις, για να φας και δυσκολεύεσαι, και σε ξέρω ότι δυσκολεύεσαι, γιατί σε βλέπω καθημερινά πόσο ψάχνεις μέσα στις εφαρμογές. Το ξέρεις ότι αν μπεις στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, μπορείς να πάρεις 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για να φας ό,τι τραβάει ο ρεξί σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις και ακόμη εκατοντάδες εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. DAY My Rewards Coupons λοιπόν, για φαγητό και κέρδο στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, καλά μου παιδιά, πολύ ωραία μέρα θα είναι και σήμερα. Μισό λεπτό, γιατί έχει μπλοκάρει αυτό εδώ τώρα. Έχω δει όμως. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, όπως ήταν και χθες. Δεν θέλω να μου σταχαριστεί. Ο καιρός θα είναι πολύ ωραίος. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 24 σήμερα.
0: Νομίζω τα βγάζεις από το μυαλό σου τώρα.
1: Όχι, όχι. Κοίτα έξω.
0: Ναι, κοίτα εδώ έξω. Κοιτάω. Έτσι, κακομοίρη μου. Και βγούμε μετά από εδώ πέρα και ρίχνει τουλούμι βροχή. Επειδή έχει δει λάθος.
1: Υπάρχουν κάποιες νεφοσούλες εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Απλά θα παίξει κάτι παιχνιδάκια ο ήλιος με τα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα είναι σταθερά ψηλή, θα φτάσει μέχρι τους 24, αύριο ανεβαίνει και άλλο, πάει μέχρι τους 25. Γενικότερα, αυτή η εβδομάδα είναι ήλιος. Ακόμα και την Πέμπτη που δείχνει κάτι νεφώσεις, η θερμοκρασία σταθερά στους 23-24 βαθμούς θα είναι. Επομένως, παιδιά, νομίζω ότι σιγά-σιγά μπορούμε να πούμε. Σιγά σιγά να το πούμε, μην το ματιάσουμε.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλώς ήρθες, καλοκαίρι.
0: Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά αυξημένη. Εντάξει, εκτός αν είσαι στον Κηφισό που με βρίζετε, που με ακούτε τώρα, γιατί από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, η αλήθεια είναι ότι είναι πίχτρα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθώ έτσι να σας κάνω να νιώσετε λίγο καλύτερα για αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
1: Μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Έχει κάτι άλλο.
1: Χαλαρά. Εσείς εδώ σταθερά, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε τρελή διάθεση, έχουμε ετοιμάσει άπειρα θέματα και σήμερα. Φυσικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα, παιδιά. Κιά. Μόνο εδώ στον Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 4 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες φυσικά και πάντα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και θέλω να σας μιλήσω τώρα για ένα φαινόμενο που πιστεύω ότι το έχουμε πάθει όλοι και πιστεύω ότι το...
1: Πριν μας πεις γι' αυτό,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στο Ρένο, χρόνια πολλά στη
0: παιδιά,
1: Ρένα.
0: Παιδιά, σωστά, είναι χρόνια μεγάλη πολλά γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, παιδιά, της Αγίας Ειρήνης σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη γιορτή και πολύ ωραία γιορτή. Μ' αρέσει αυτό το όνομα, πολύ.
1: Και εμένα μ' αρέσει και έχω και φίλες Ειρήνες.
0: Μπράβο.
1: Αρκεί να μην προκαλούν. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε πάθει όλοι. Είναι αυτό που καμιά φορά πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, σε ρωτάνε ας πούμε το βράδυ, τι θα μαγειρέψουμε αύριο, τι θα φάμε αύριο, και λες πω πω τώρα που θα, δεν ξέρω, μου φαίνεται βουνό. Ένας από τους λόγους λοιπόν που δεν μπορείς να αποφασίσεις είναι το γεγονός ότι ξεκινάς από το πρωί, ξεκινάμε να παίρνουμε αποφάσεις. Αποφάσεις για το τι θα φορέσουμε, το τι θα φάμε, πώς θα οργανώσουμε τη μέρα.
1: Πάρουμε για να βγούμε στη δουλειά.
0: Πάντα, τα πάντα. Ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε για να μην έχει κίνηση, όλα. Ακόμα και στις επιλογές. Όλες αυτές οι επιλογές μας τρώνε μια μικρή δόση ενέργειας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η απόφαση αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι το σύνολο. Ο εγκέφαλος φτάνει σε ένα σημείο του κουρισμού που αρχίζει και λειτουργεί πιο πρόχειρα και είναι λογικό. Είτε αποφεύγει να αποφασίσει, είτε επιλέγει επιπόλαια και εύκολα, χωρίς να το θέλει πραγματικά. Το έχω πάθει άπειρες φορές, συνήθως με το τι θα βάλω.
1: Φυσικά, αλλά θες να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχω. Είμαι μονομανής ρε παιδί μου με κάποια πράγματα. Μ' αρέσει κάποια πράγματα να τρώω το ίδιο πράγμα, η ρουτίνα. Είμαι πολύ ρουτινιάρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό ίσως γι' αυτό με καθησυχάζει λίγο.
0: Λες να είναι αυτή η αιτία, γιατί και εγώ το έχω αυτό. Δηλαδή δεν θα φύγω εύκολα από το comfort zone μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο τι θα παραγγείλω σε ένα εστιατόριο που πάω συχνά.
1: Ναι, τα ίδια πράγματα. Κάθε φορά το ίδιο πιάτο παραγγέλνω που πάω.
0: Ή ας πούμε και εγώ σήμερα, εδώ στο σταθμό που ερχόμαστε, ας πούμε, πια είναι μηχανικό. Το πρωί θα βάλω φόρμα. Κάτι άνετο, γιατί θέλω να είμαι άνετο στο σταθμό. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λογικοί αιτίες λοιπόν για όλο αυτό που συμβαίνει? Ζούμε σε μια εποχή που οι επιλογές φαντάζουν αμέτρητες. Από το Netflix που θα ανοίξουμε, ποια ταινία να δούμε και ποια σειρά να δούμε, μέχρι σε ποιο εστιατόριο θα φάμε και τι θα παραγγείλουμε από τον κατάλογο που έχει 500 επιλογές. Αντίθετα, η κόπωση από τις αποφάσεις δεν εμφανίζεται με κάποιον απότομο ή έντονο τρόπο. Είναι πιο ύπουλη συνθήκη. Μπορεί να τη δεις σε μικρές συμπεριφορές που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Θέλω τώρα να μου πείτε εσείς και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 για την πρώτη καλημέρα, εσείς που έχετε αποφασίσει τι θα μαγειρέψετε σήμερα.
1: Εσείς που ξέρετε τι θα φάτε, δεν είναι ανάγκη να μαγειρέψετε, δεν είμαστε εδώ πέρα.
0: Εσείς που δεν είστε θύμα αυτού του συμβάντος, εσείς που έχετε έντονη προσωπικότητα και ξέρετε ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάτε.
1: Και να σας πω, και άμα βρείτε και τι θα μαγειρέψετε σήμερα, μην το μαγειρέψετε, γιατί θα σας στείλουμε στον Απολυτίβο 30 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να απολαύσετε τις πιτσούλες σας, πάστε σας, τα αντιπάστε σας και όλα τα καλά που έχει εκεί τον Απολυτίβο δίπλα στη θάλασσα.
0: Οπότε καλέστε τώρα στο 210-80-50.000, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο εσείς στην καθημερινότητά σας και αν έχετε comfort zone και έτσι μηχανικές κινήσεις που κάνετε το πρωί για να μην σκέφτεστε και να μην παίρνετε αποφάσεις. 210-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμβαση με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 21 πρώτα λεπτά λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν θα τη μοιραστούμε μαζί με το φίλο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Εντάξει, κάθε ξεκίνημα δεν είναι και εύκολο.
2: Πραγματικά.
3: Όταν δεν είναι Παρασκευή. Αλλά εντάξει, ακούμε λίγο Kiss, ανεβαίνει λίγο η διάθεση και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τη δουλειά.
0: Πώς να πηγαίνει, δείχνει μια κόπωση ήδη.
2: Πραγματικά είναι τρίτη μόνο ρε εσύ Δημήτρη, τι θα κάνουμε.
3: Τι θα λέω στα 50 μου, άμα τα λέω από τώρα.
0: Πόσο είσαι αν επιτρέπετε?
3: 28.
0: Ρε εσύ Δημήτρη, είσαι 28 και ξεκινάς από τώρα τη μέρα σου με το
2: Έχει απόλυτο δίκιο
3: τώρα,
2: Δημήτρης. Δημήτρη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εγώ έτσι ξεκίνησα τη μέρα. Από το 1995 έτσι ξυπνάω.
0: Έτσι γεννήθηκε με
2: ένα. Έτσι γεννήθηκα με ένα. Πάλι ρε φίλε τώρα.
3: Τον πρώτο χρόνο που δούλευα, ίσως να ήμουν λίγο πιο ευδιάθετος. Από το δεύτερο και μετά δεν είχε αλλάξει τίποτα.
0: Να σου πω Δημήτρη, εσύ είσαι από αυτούς που παίρνεις εύκολα αποφάσεις ή είσαι και εκεί, δεν ξέρω τι να αποφασίσω.
3: Καθόλου παιδιά, και άκουσα αυτά που λέγατε και τα αφήθηκα 100%. Δηλαδή μπορεί να το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι. Να αργήσω που λέει και ο λόγος να πάω στη δουλειά απλά και μόνο επειδή σκεφτόμουν τι ρούχα θα βάλω ή τι θα φάω. Αφήστε, έχω πολύ θέμα αυτό.
0: Και τελικά κι εσύ τα πασαλίβεις τελευταία στιγμή ή τι καταφέρνεις και επιβάλλεσαι και κάνεις αυτό που θες?
3: Τελικά με πιέζει μετά λίγο και ο χρόνος. Πολλές φορές τυχαίνει να κάνω μια επιλογή που να λέω γιατί να μην έκανα το άλλο.
0: Τέλεια, εννοείται.
2: Είναι κλασικά, δεν είναι? Όλοι έχουμε βάλει
3: ναι.
2: Κάτι που μας φύγει και με σφίγγει το βρακί μου όλη μέρα και δεν μπορώ να περπατήσω. Άντε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη.
3: Μου έχει τύχει να φύγω και στη διαδρομή να πω να γυρίσω πίσω, αλλά.
0: Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα, γιατί μοιράστηκες αυτό το θέμα σου μαζί μας και εμείς γι' αυτό θα σε ανταμείψουμε και θα σε στείλουμε μόνο σου ή με την παρέα σου να φάτε στον απολυτίβο για να γαλιάσει το μέσα σας χωρίς να χρειαστεί να αποφασίσετε πολλά, γιατί σίγουρα εκεί θα πάτε να φάτε καλά, στον απολυτίβο.
3: Ναι, ό,τι και να πάρουμε, ξέρουμε ότι είναι καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: όμορφα μου πλάσματα. Σιγά σιγά ήρθαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην ηλιοφωτισμένη και ηλιοκέντητη.
1: Καλέ, ποια ηλιοκέντητη? Στο κουνάβι του 92,9 και στο μυρωδάτο αφράτο κουνάβι του 92,9 και.
0: Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις.
1: Και όχι μόνο.
0: Θα σας αποκαλύψει απαντήσεις για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ στο λεπτό και φυσικά θα σας δώσει τη δυνατότητα να κερδίσετε το Fuel Pass που θα σας χαρίσει 50 ολόκληρα ευρώ σε καύσιμα από τον Kiss 92,9 και την Ελίν.
1: Το γλυκό μας το κουνάβι. Έλα, πες το.
2: Α, δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί, επειδή σε είπα...
2: Χταποδίνα.
1: Κουνάβι.
0: Μοσχομυριστό κουνάβι.
1: Μοσχομυριστό αφράτο κουνάβι.
2: Μύρισε με, μυρίζω.
0: Εγώ σε γλύψω κιόλα.
1: Φύγε, φύγε.
0: Είσαι γλυκούλα.
2: Άρα δεν είμαι κουνάβι. Μπήκαμε μέσα, μου λέει Ελβίρα, δεν θα το αφήσει έτσι. Μπήκαμε μέσα γρήγορα.
0: Είσαι ζαχαρένια. Έλα να σε επιπηρήσω σαν γλυφιτζουράκι.
1: Γλυφιτζουράκι μα. Λοιπόν, η Βρυδίκη θα σα δώσει τα καύσιμα τη εβδομάδα από την Ελίν. Γιατί η Ελίν φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία των καυσίμων με την Unlimited Crystal Next. Απολαμβάνεις κορυφαίες επιδόσεις, εξοικονόμηση καυσίμου, άρα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Οδήγησε πιο μακριά και πλήρωσε λιγότερα με την Ελίν.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ στο Kiss 92,9 και τα καύσιμα από την Ελίν και τον Kiss 92,9 και το Kiss Fuel Pass δηλαδή, μπορείτε να το διεκδικήσετε δύο φορές, και τώρα το πρωί με την Ευρυδίκη και το απόγευμα στις 5 με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Εμείς παρόλα αυτά παίρνουμε τα βαλιτσάκια μας εδώ και τα τζιπράκαλά μας, αποχωρούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί σε 7 η ώρα Νταν, που αλλού εδώ στον Kiss 92,9.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές από τη σημερινή εκπομπή. Φιλάκια πολλά!
0: Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of. Η πρώτη καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Εντάξει, κάθε ξεκίνημα δεν είναι και εύκολο. Αλλά εντάξει, ακούμε λίγο Kiss, ανεβαίνει λίγο η διάθεση και σιγά-σιγά πηγαίνουμε προς τη δουλειά.
0: Αυτό το πώς να πηγαίνει, δείχνει μία κόπωση ήδη.
4: Τι θα λέω στα 50 μου.
0: Πόσο είσαι, αν επιτρέπετε?
4: 28.
0: Ρε, εσύ, Δημήτρη, είσαι 28 και ξεκινάς από τώρα τη μέρα σου με το
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Δημήτρη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εγώ έτσι ξεκίνησα από το 1995, έτσι ξυπνάω.
0: Έτσι γεννήθηκε εμένα.
1: Έτσι γεννήθηκα εμένα. Πάλι.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
5: Άλλη.
0: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
5: Captain America.
0: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
5: Άνω τελεία.
0: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
5: Άλλη.
0: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
5: Άλλη.
0: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
5: Αργό.
0: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
5: Woodstock.
0: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμψονς?
5: Άλλη.
0: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
5: Άλλη.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
5: Νεκρά θάλασσα.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
5: Άλλη.
0: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
5: Ο Αγαμέμνων.
0: Ποιο είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
5: Ισονοκράτη.
0: Ναι.
1: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Κοκό Σανέλ και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
0: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
5: Είχα ακούσει τον Captain America.
0: Ναι.
5: Και το Woodstock.
0: Ναι.
5: Και την Νεκρά Θάλασσα.
1: Να φτάσουμε σε σημείο το σουβλάκι να κοστίζει 5 ευρώ και 6 ευρώ και
0: ναι,
1: 7
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Έχει ξεφύγει.
1: Θα γίνει, ρε παιδιά, για το σουβλάκι. Δεν μπορεί να βγει ένα σουβλάκι πας, τουλάχιστον.
0: Σουβλάκι πας.
1: Είμαστε. Ένα σουβλάκι πας. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Να είναι 50 ευρώ πας για σουβλάκια το μήνα,
0: ναι.
1: Να τη βγάζουμε λάδι. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο στο Μαξίμου, θα βρω εγώ άκρες και θα πω, αν δεν βγάλετε σουβλάκι πας.
0: Το σουβλάκι πας είναι τέλεια πρόταση. Προτείνω δηλαδή να το δίνουμε και σε διαγωνισμό.
1: Αν ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, ας το κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαμός θα γίνει, καλέ. Θα είναι κυβέρνηση για πάντα, άμα βγάλετε σουβλάκι πάλι.
1: Πραγματικά. Πότε θεωρείς ότι ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος?
0: Τις υποχρεώσεις μου τις καλύπτω μόνος μου.
1: Πότε
0: έχω μια ωριμότητα.
1: Ένιωσες ενήλικας, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα είμαι όριμος πια. Έχω τη ζωή στα χέρια μου.
0: Όταν έφυγα από το σπίτι μου, στα 18.
1: Στα 18?
0: Ναι, όταν
1: πας να κορυδεύεις,
0: όταν πας να μείνεις μόνος σου.
1: Δεν σου στέλνει μάνος στα περάκια με φαγητό, θες να μου πεις?
0: Μέχρι τα 25.
1: Είμαστε στα 18.
0: Έτσι νόμιζα ότι είναι η ωριμότητα.
1: Τα βρακιά σου ποιος τα έπλαινε? Τα έστελες με ταξί στη Χαλκίδα να στα πλύνει η μάνα σου?
0: Όχι, τα πήγαινα με εκτέλ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν μ' άφηνε η μανούλα να πάρω πλυντήριο.
1: Λοιπόν, κλείσε τώρα το στόμα
0: για να πηγαίνω στη Χαλκίδα.
1: Πολύ όριμο, παιδάκι. Μπράβο, αργέλη μου. Στα 25 σου να είσαι στο δημοτικό.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 5 του Μάη. Να ξεκινήσουμε 1,3 ώρα. Μια ηλιόλουστη ημέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε υγιείς πάνω απ' όλα, διάθετοι όσο γίνεται. Εμείς θα συντροφεύσουμε τη μέρα σας με αγαπημένα 90's του Now και βέβαια θα μάθουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο και όχι μόνο. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, είστε στον Kiss. Καλή μας μέρα.

Για να δούμε τον καιρό πριν ξεκινήσουμε. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ηλιόλουστη, έτσι θα κυλήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 25 και 26 βαθμών στις 3 το μεσημέρι, με τη μέγιστη θερμοκρασία εκείνη την ώρα να καταγράφεται. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και αύριο Τετάρτη, με τον υδράργυρο σταθερά στους 25. Την Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε, είναι 2 βαθμοί, 23 με 24 στις 3 το μεσημέρι. Την Παρασκευή θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία, από το βλέπω, θα ανέβει 24, ενδεχομένως και 25, ενώ τα πρώτα στοιχεία για το Σαββατοκύριακο δείχνουν ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 26 βαθμούς στην μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι, και την Κυριακή θα έχουμε, παιδιά, το πρώτο τριαντάρι. Να είστε έτοιμοι και έτοιμες και να ξαμοληθείτε και με το δίκιο σας στις παραλίες της πόλης. Θα φτάσει τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή 10 του μήνα. Έτσι χαιρόμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην άνοιξη. Καιρός ήταν, όπως γνωρίζετε όλοι, το ψυχρό κλίμα, οι ψυχρές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην χώρα ήταν οι πιο χαμηλές τα τελευταία 100 και χρόνια. Έτσι, για την ενημέρωσή σας. Πριν δούμε τα νέα της ημέρας, να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να έρθετε στην παρέα είτε διαδικτυακά μέσα από το www.kissfm89.gr, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, είτε από τα κινητά είτε από όλες τις συσκευές θα δείτε την επιλογή Listen Live. Θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον, καλύτερα, του Live24. Μπορείτε να ακούτε τον Kiss από τις εφαρμογές του για τα Android και τα iOS. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πιο ελκυστική, αλλά να μην χάνει όμως και την ταυτότητα σαν μουσική εφαρμογή. Kiss FM 89 η αναζήτηση, τόσο για τα λειτουργικά Android στο Google Play, στα λειτουργικά iOS με το Application Store, και βέβαια μια νέα εφαρμογή, όπως έχω πει κατά καιρού στο παρελθόν, που έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ακούμε πλέον το ραδιόφωνο. Μέσα από το iRadios είναι εφαρμογή, είναι συμβατή για όλες μα όλες τις συσκευές, κινητά, σταθερά, λάπτοπ, iPad, tablets και όλα αυτά, όλες αυτές οι συσκευές. Θα βρείτε τον Kiss 89, κατεβάστε την εφαρμογή, δεν παίρνει πάρα πολύ, και μεγάλο να έρθετε εδώ στον Kiss, να μεγαλώσει η παρέα, και βέβαια και να ενημερώνεστε και να ακούτε μουσική, και εφόσον σας αρέσει, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον Kiss στα αγαπημένα και ταυτόχρονα να σας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνούμε σε real time. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει αρκετά καλά, ένα από τα οποία είναι ότι μέσα από το iRadios μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας την ποιότητα του ήχου που θα φτάνει στα αυτιά σας, αν έχετε κάποια αρχαία υπολογιστή, στην πλήρη τους έκταση. Αυτά έτσι επιγραμματικά και πληροφοριακά. Αγαπημένα 90's του, όπως είπα και στη συνέχεια, Ace of Base, All That She Wants, Adrian, Sina, Sandra N, πολύ αγαπημένο μου, Angel, και στη συνέχεια θα πάμε με την Alexandra Berg στο Broken Hills. Αμέσως μετά θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές

0: Εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5 το Messinia Stories Drive to Inspire powered by Motor Dynamics Group φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8 η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον σε μια βραδιά με την υπογραφή της Βίκο Σκόλα. Μεσσηνία Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go, homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, delivery 27-210-20-123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, στην παρέα της 3ης 5 του Μάη. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω επί τη ευκαιρία τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα, είτε μέσα από το RGNA, είτε μέσα από το διαδίκτυο και από τις εφαρμογές του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά εξάλλου. Ξεκινάμε τα νέα της ημέρας. Η πλατφόρμα για το Youth Pass του 26 θα είναι ανοιχτή για ακόμα λίγες ημέρες και οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Μαΐου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, είτε μέσω ΚΕΠ είτε online. Δικαιούχοι τώρα είναι όσοι έχουν γίνει 18 ή 19 ετών μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του 25, 31 Δεκάτου. Η αίτηση γίνεται μία φορά, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται αυτόματα την επόμενη χρονιά. Το συνολικό ποσό είναι 300 ευρώ σε δύο δόσεις των 150. Η πρώτη δόση θα είναι μετά από έγκριση και η δεύτερη δόση αυτόματα όταν ο δικαιούχος γίνει 19 ετών. Η συγκεκριμένη ενίσχυση δίνεται μέσω χρεωστικής ψηφιακής κάρτας, η οποία ενεργοποιείται μέσω SMS ή email. Έχει ισχύ για δύο χρόνια και θα αποστέλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 με μία μικρή καθυστέρηση. Η κάρτα τώρα χρησιμοποιείται για αγορές, υπηρεσίες σε τουρισμό και μεταφορές, όπως εξαργύρωση εισιτηρίων, ξενοδοχεία, ταξί κτλ. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα, σινεμά, θέατρο, μουσεία, βιβλιοθήκες, ψυχαγωγία και δραστηριότητες, γυμναστήρια, εκδηλώσεις και άλλα. Για την είσοδο μπαίνετε στο Taxis.net, με στοιχεία Taxis.net, στο vouchers.gov.gr, επιβεβαιώνετε το κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, συμπληρώνετε το email, το κινητό και την επιλογή τράπεζας και οριστική υποβολή πατώντας το υποβολή. Αυτά τα πρώτα νέα της ημέρας σε ό,τι αφορά το Youth Pass, την πλατφόρμα Youth Pass, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ακόμα μέρες. Οι αιτήσεις έχουν διορία υποβολής μέχρι τις 15 Μαΐου, όπως είπα, του 26, είτε online είτε μέσω των ΚΕΠ.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, 41 μετά τις 10, μετά το break, στην παρέα ήρθε ο Έλοκ με το Jay-Z, είστε The Hit, ακολούθησε η Doja Cat με τον T-Pain, Paint the Town Red, και τώρα ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από τον Andy Nicholas, Senorita, Won't You Be Mine. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρα. Στην πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά την κίνηση με πατίνι στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συγκεκριμένα, μιλώντας σε κανάλι της πρωτεύουσας, σε δημόσια, σε πανελλαδική εμβέλεια, στο Μέγκα συγκεκριμένα, ο Υπουργός, μετά τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με πατίνια, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για τη δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι περίπου 3,5 λεπτά και τα λέμε σε λίγο.
1: Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πολλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Ξεκινήσουμε από τα πατίνια.
3: Γιατί δεν τα καταργείτε να τελειώνουμε?
2: Εντάξει, προσπαθώ να δω τι γίνεται και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα στην Ευρώπη. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Προσπάθησε η Τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
1: Εδώ να το διευκρινίσουμε, Υπουργέ. Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι. Άρα, σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να επιτρέπεται
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Α, δεν υπήρχε ο νόμος.
1: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του?
2: Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Να απαγορευτούν.
2: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή, να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
3: Πινακίδες υπάρχει περίπτωση να μπουν, όπως είδαμε στην Ιταλία και στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να έχετε έναν έλεγχο. Να το παίρνουν οι ενήλικες τέλος πάντων και να τιμωρούνται ανάλογα με το ΟΚΟΚ.
2: Φοβούμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες. Αυτά πρέπει να τα αποκριθούν και οι δήμαρχοι κλπ. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει.
1: Να σας πω, εδώ οι πινακίδες δεν φτάνουν για τα μηχανάκια για τα αυτοκίνητα που έχουμε. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε τσίγκο να τα φτιάξουμε.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Για τους τουρίστες όμως μπορούν να υπάρχουν τα πατίνια, γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
2: Ναι, νομίζω τώρα όμως δεν αφορούν τους τουρίστες αυτά. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με,
1: ναι,
2: κάνουν delivery με πατίνια. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση, ένα άλλο ζήτημα. Με το πατίνι του, σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
3: Άρα προς κατάργηση πάμε. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργείου Μεταφορών?
2: Βασικά του Υπουργείου Μεταφορών και ταυτόχρονα στην αρμοδιότητα δική.
1: Άρα η εισήγησή σας είναι ουσιαστικά να κατεργηθούν
2: τελείως. Η δική μου θέση είναι ότι αυτά πρέπει
1: και για ανήλικους και για ανήλικες.
2: Ναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχουν, όπως γίνεται και με τα ποδήλατα, αν δεν υπάρξουν δρόμοι, διάδρομοι που αφορούν συγκεκριμένα αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων, πατινιών κλπ. Φοβούμαι ότι είναι πολύ πολύ επικίνδυνο και θα χάσουμε ζωές.
3: Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα με τις απάτες.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο κ. Νία Ραμέγκα, σχετικά με την χρήση των πατινιών. Όπως ακούσατε, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι, να μην βγαίνουν τα πατίνια στους δρόμους και πόσο μάλλον όταν τα παιδιά, όπως είπε και οι δηλητηράδες, χρησιμοποιούν πατίνια. Όπως και να έχει, είμαστε στα 15 λεπτάκια πριν τις 11. Πάμε στο Power Play της εβδομάδας. Στην συνέχεια θα έρθει ο Purple Disco Machine με, τους, με τον Kangs στο Substitution και ο Papa Winnie θα μας θυμίσει το Roopsy Boopsy γυρίζοντάς μας έτσι για ακόμα μία φορά στα αγαπημένα 90's. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και είστε στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
1: Φέτος, η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 5 λεπτά και μετά τις 11 στην παρέα της 3ης 5 του Μάη στο Kiss at Work της 3ης 5 Μαΐου. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν είτε μέσα από το RGNA ή το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα από τα θέματα που είναι πολύ ψηλά στην δημοσιότητα και στην επικαιρότητα βέβαια είναι το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στο κουρασιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν θάνατοι από χανταϊό και έφερε ξανά στο προσκήνιο την ασθένεια. Παρά την ανησυχία, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρόκειται για κατάσταση του τύπου της πανδημίας. Από την άλλη, ο χανταϊός είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τροκτικών, ποντίκια ή αρουραίοι. Η μόλυνση γίνεται συνήθως όταν σωματίδια του ιού εισπνέονται από τον αέρα, σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τώρα, ποιες είναι οι ασθένειες που προκαλεί ο χανταϊός? Είναι το πνευμονικό σύνδρομο του χανταϊού, το οποίο προσβάλλει τους πνεύμονες με υψηλή θνησιμότητα, περίπου στο 40%. Έχουμε επίσης και αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, το οποίο επηρεάζει τα νεφρά, με θνησιμότητα 1-15%. Τα συμπτώματα τώρα αρχικά μοιάζουν με γρήπη, πυρετό, ρίγη, μυϊκή πόνη και πονοκέφαλο. Σε σοβαρές περιπτώσεις έχουμε δυσκολία στην αναπνοή λόγω υγρού, το οποίο περιβάλλει τους πνεύμονες, και προβλήματα στα νεφρά. Ο χρόνος τώρα της εμφάνισης για το πνευμονικό σύνδρομο είναι 1-8 εβδομάδες μετά την έκθεση, ενώ για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο είναι μετά από 1-2 εβδομάδες. Δυστυχώς δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, η έγκαιρη όμως ιατρική φροντίδα αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Τώρα, σαν πρόληψη, αποφυγή επαφής με τροκτικά και περιττώματα, χρήση γατιών και απολυμαντικών όπως η χλωρίνη, αποφυγή σκουπίσματος ή ηλεκτρικής σκούπας σε μολυσμένους χώρους, το οποίο γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει διασπορά του ιού στον αέρα. Συνοπτικά και εν κατακλείδη, ο χανταϊός είναι μεν σπάνιος αλλά σοβαρός και σχετίζεται κυρίως με τροκτικά και όχι με εύκολη μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων.

14 μετά τις 11, Bebe Ava Max, Kings and Queens, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Arvin Van Buren με τους Good Boys στο Forever. Τα τελευταία χρόνια η ενσυνειδητότητα έχει επεκταθεί πέρα από το well-being και εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, ακόμα και στα οικονομικά. Πλέον χρησιμοποιείται σε μουσεία, επιχειρήσεις, αλλά και σε καθημερινές συνήθειες όπως ο διαλογισμός, το journaling, αλλά και εφαρμογές διαχείρισης των χρημάτων. Τι είναι λοιπόν αυτό το financial mindfulness? Είναι η συνειδητή και ψύχρεμη διαχείριση των χρημάτων, δηλαδή να γνωρίζεις που πηγαίνουν, να κατανοείς τις συνήθειές σου, αλλά και να αποφεύγεις παρορμητικές αποφάσεις. Δίνουν τα βασικά στοιχεία του mindfulness: οικονομική επίγνωση, δηλαδή μια ξεκάθαρη εικόνα των εισοδημάτων, των εξόδων, της περιουσίας και των υποχρεώσεων, και η οικονομική αποδοχή, δηλαδή η αναγνώριση της κατάστασης χωρίς άγχος ή κριτική, ώστε να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Τώρα, πώς επηρεάζουν τα συναισθήματα? Ο ενθουσιασμός, ο φόβος ή η υπερβολική αυτοπεποίθηση οδηγούν συχνά σε κακές αποφάσεις, όπως παραδείγματος χάρη σε άσκοπες αγορές, λάθος κινήσεις σε επενδύσεις. Τώρα, πώς καλλιεργείται αυτό το συναίσθημα ή τα συναισθήματα? Με τη χρήση του mobile banking και των εφαρμογών για παρακολούθηση εξόδων, εργαλεία budgeting και αποταμίευσης, ο τακτικός όχι καθημερινός έλεγχος των οικονομικών, π.χ. κάθε μήνα, η αναγνώριση των συναισθημάτων γύρω από τα χρήματα και τέλος μια μικρή παύση πριν από κάθε αγορά για αποφυγή παρορμητικών κινήσεων. Στόχος λοιπόν είναι πάνω απ' όλα η ισορροπία, δηλαδή να ελέγχουμε τα χρήματα χωρίς άγχος και χωρίς να αφήνουμε τα συναισθήματα να καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Αυτό είναι με λίγα λόγια για το πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα.

0: διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και Αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

30 λεπτά και μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και να καλημερίσω για ακόμα μια φορά τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογεωργάκης και με το Kiss Out Work της Τρίτης θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μετά το break στην παρέα ήρθε η Baby Rexha με το Faithless, το New Religion, υπέροχη και αγαπημένη διασκευή από πολλούς. Να θεωρείται ο ύμνος των 90s και μιλάμε για το Insomnia, των Faithless, και λίγο πριν μία ακόμα νέα κυκλοφορία από την Misha Miller, η οποία διασκεύασε με το δικό της τρόπο, ξεχωριστό τρόπο, τη μεγάλη επιτυχία των Vaya Con Dios με το τραγούδι που είχε τίτλο Hey Na Na Na. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καμπανάκι κρούει η ελληνική αστυνομία για μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, κατά την οποία επιτίδει προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες παριστάνοντας ότι προέρχονται από την τροχέα για δήθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τα παραπλανητικά μηνύματα ενημερώνουν τους αποδέκτες πως δήθεν έχουν διαπράξει τροχαίες παραβάσεις και τους καλούν να εξοφλήσουν πρόστιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου. Δηλαδή το μήνυμα, όπως είναι σε ένα screenshot, δηλώνει το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Τελεία. Πληρώστε άμεσα. Και υπάρχει βέβαια και ο σύνδεσμος https άνω κάτω τελεία 2 κάθετη Θεσσαλονίκη.icu κάθετος gr Θεσσαλονίκη.icu 502 Bad Gateway. Αυτό πρέπει να τους να ψηλιάσει τον οποιοδήποτε, γιατί δεν είναι νόμιμος σύνδεσμος, είναι παραπλανητικός και ειδικά το Bad Gateway. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι είναι SMS, το οποίο υποδηλώνει phishing, ψάρμα δηλαδή, οπότε καλό θα είναι να μην του δώσετε σημασία. Στην πραγματικότητα λοιπόν πρόκειται για μια οργανωμένη απόπειρα ψάρεματος, το λεγόμενο phishing των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων στις κάρτες και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Τα συγκεκριμένα SMS αποστέλλονται μαζικά και περιέχουν το link που σας είπα λίγο πριν, που υποτίθεται οδηγεί σε μια πλατφόρμα πληρωμών. Οι πολίτες προτρέπονται να το ανοίξουν για να δουν περισσότερες λεπτομέρειες για την παράβαση ή να πληρώσουν άμεσα, ώστε να αποφύγουν υποτιθέμενες επιπλέον χρεώσεις ή ακόμα και νομικές συνέπειες. Ναι, όμως, αλλά με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν αίσθημα πίεσης, ώστε τα θύματα να αντιδρούν βιαστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μάλιστα η παρόρμηση της αστυνομίας είναι μη βιαστείς να το πατήσεις, έλεγξε πάντα τον αποστολέα, μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα και τέλος μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Ακόμα λοιπόν μια προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών, των ανυποψίας των πολιτών με δίθεν πρόστιμο της τροχέας που καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε ένα σύνδεμο ο οποίος είναι ψεύτικος και σκοπό έχει να υποκλέψει τα προσωπικά στοιχεία ακόμα και τις κάρτες των ανυποψίας των πολιτών.

Σε ρυθμούς Night Rider, στην παρέα ήρθε η Doja Cat με το Amen, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τους Benassi Brass με την Dani στο Hit My Heart, σε ένα υπέροχο remix από τους Trinacria. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τις θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών, καθώς αντί για αύξηση προβλέπει ανακατανομή στις υπάρχουσες θέσεις. Μάλιστα, η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά καταγγέλει ότι το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα υποστελέχωσης, απλά το ανακυκλώνει, αφού επιτρέπει την αύξηση θέσεων σε κάποιες ειδικότητες μόνο μέσω μεταφοράς ή κατάργησης από άλλες. Τα βασικά σημεία τώρα της κριτικής είναι: πρώτον, ο αριθμός των ειδικευόμενων καθορίζεται με βάση τις δυνατότητες των δομών που είναι ήδη περιορισμένες. Δεύτερον, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των κλινικών, παραδείγματος χάρη προνομιακή μεταρρύθμιση πανεπιστημιακών μονάδων. Τρίτον, δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού σε γιατρούς. Και τέταρτον, συνεχίζεται σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ η πολιτική μη δημιουργίας νέων θέσεων. Η Ένωση Ιατρών Αθηνών και Πειραιά τονίζει ότι απαιτείται συνολική αύξηση των ειδικευόμενων, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι η ειδική παθολογία, και όχι με μετακινήσεις θέσεων. Από την άλλη, το άρθρο 57 προβλέπει καθορισμό ειδικευόμενων με βάση τις κλίνες, παραδείγματος χάρη ένα γιατρό ανά 4 έως 6 κλίνες, δυνατότητα αύξησης θέσεων ανά νοσοκομείο μόνο με ταυτόχρονη κατάργηση ή μεταφορά άλλων θέσεων, και τέλος ειδικές ρυθμίσεις για την ψυχιατρική, όπου ο αριθμός καθορίζεται διαφορετικά. Εν κατακλείδη, οι γιατροί ζητούν σχεδιασμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας και όχι με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε μας θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Τελευταίο ημίωρο, 9 λεπτά και μετά τις 12 στον Κις. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι την 9 το μεσημέρι, ο Μάνος Ιβογιωργάκης. Μία νέα και αγαπημένη νέα κυκλοφορία ήρθε λίγο πριν στους δέκτες σας. Harris & Her με τον Arthur Baker, Queen of Chinatown. Για να προηγηθούν ο Στραβ με τον Adam Port στο Move, αλλά και ο Teddy Swims στο πολύ αγαπημένο Bad Dreams. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία η προπόνηση δύναμης μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μελέτες η οποία έγινε σε άτομα ηλικίας 80 μέχρι 90+ ετών, η μυϊκή δύναμη αυξήθηκε κατά 174% σε 8 μόλις εβδομάδες, ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά η ταχύτητα βάδισης αλλά και η μυϊκή μάζα. Γιατί λοιπόν αυτό είναι σημαντικό? Πολύ απλά, από τα 30 και μετά η μυϊκή μάζα μειώνεται σταδιακά 3-5% ανά δεκαετία, οδηγώντας στη λεγόμενη σαρκοπενία. Αυτό συνδέεται με αδυναμία, πτώσεις και μειωμένη αυτονομία, όχι απλώς με τη φυσιολογική γύρανση. Από την άλλη, μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση δύναμης ακόμα και σε άτομα έως 90, έχουμε αύξηση της δύναμης ακόμα και σε άτομα άνω των 98. Απίστευτο. Η μεγαλύτερη δύναμη, όπως παραδείγματος χάρη της λαβής, σχετίζεται με χαμηλότερη θνησιμότητα. Από την άλλη, η προπόνηση με βάρη έχει κάτω της 100 συνολική θνησιμότητα, κάτω του 8% καρδιακού θανάτου και μέχρι έως και 46% κάθετος κίνδυνος θανάτου σε βάθος χρόνου. Ο ρόλος τώρα στις πτώσεις ενισχύει τους μυς και τα οστά, μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων, όπως του ισχύου που έχουν πάρα πολύ ψηλή θνησιμότητα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά με λίγα λόγια? Πρώτον, το σώμα μπορεί να χτίσει μυς σε οποιαδήποτε ηλικία. Δεύτερον, αρκεί το σωστό ερέθισμα, δηλαδή ασκήσεις με αντιστάσεις ή ακόμα και βάρη. Και τρίτον, ακόμα και δύο προπονήσεις την εβδομάδα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενδυνάμωση, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, δεν είναι μόνο για τους νέους, έτσι, είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για υγεία, αυτονομία αλλά και μακροζωία στην τρίτη ηλικία. Ενδιαφέρον το άρθρο, δεν νομίζετε? Αυτά τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες, ότι ακόμα και σε άτομα άνω των 98 έχει επέλθει αύξηση της δύναμης.

Αυτό να ξέρετε θα γίνει το hit του καλοκαιριού εδώ στον Kiss, σας το λέμε από τώρα. Νέα κυκλοφορία και αυτή από τον δαιμόνιο Armin Van Buuren με την Archie και τον Marlo Rex Like a Child, για να προηγηθεί η Azar με το After Midnight. Να αλλάξουμε εντελώς τη θεματολογία. Να πάμε λίγο στο Cap Dangd, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του πλανήτη, και μάλιστα εκεί κάτοικοι καταγγέλνουν σημαντική αλλαγή στο χαρακτήρα της περιοχής. Τι συμβαίνει λοιπόν? Στο γνωστό περιοδικό Naturist Village, το γνωστό χωριό Naturist Village, φιλοξενεί μέχρι 40.000 επισκέπτες στο πικ του. Οι παραδοσιακοί γυμνιστές αναφέρουν ότι αυξάνεται η παρουσία των swingers. Τι είναι οι swingers? Είναι τα ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους. Αυτό βέβαια γίνεται όχι μόνο στα χωριά, γίνεται και σε κουραζιερόπλια, οπουδήποτε, ακόμη και σε ξενοδοχεία, έτσι, για την ενημέρωσή σας. Η περιοχή από απλό γυμνιστικό θέρετρο έχει εξελιχθεί σε πιο lifestyle προορισμό. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι κάτοικοι λένε ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή γυμνιστών και μη γυμνιστών. Η αναλογία εκτιμάται ότι περίπου στο 60% ο διαχωρισμός μεταξύ ομάδων, δηλαδή swingers και γυμνιστές. Η αναλογία είναι περίπου στο 60 με 40, δηλαδή 60% γυμνιστές, 40% swingers. Ορισμένες παραλίες, όπως η Bay of Pigs, συνδέονται με πιο ακραίες συμπεριφορές. Δημόσιοι χώροι παραμένουν γυμνιστικοί, καταστήματα και δρόμοι. Υπάρχουν αναφορές για ανοιχτές σεξουαλικές δραστηριότητες, ιδίως σε συγκεκριμένα σημεία. Οι αρχές προσπαθούν να επιτηρήσουν την περιοχή και προβλέπονται ποινές για τις παραβάσεις. Τώρα, η σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των δύο κατηγοριών, τους γυμνιστές και τους swingers, στο παρελθόν υπήρχαν εντάσεις, ακόμα και επεισόδια. Σήμερα, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι δύο κοινότητες συνυπάρχουν πιο ήρεμα, αποφεύγοντας τους ίδιους χώρους. Συνολικά, το συγκεκριμένο θέρετρο, το Naturist Village, παραμένει δημοφιλές παγκοσμίως, αλλά η ταυτότητά του έχει αλλάξει με μετάβαση από τον παραδοσιακό γυμνισμό σε ένα πιο σύνθετο και διαφορετικό τρόπο τουρισμού.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πάμε λίγο στη μουσική σας ενημέρωση. Μια μεγάλη και δωρεάν συναυλία στην περιβόητη Κόπα Καμπάνα στο Ρίο έδωσε η Σακύρα. Σε μια μεγάλη διοργάνωση που σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου και ακολούθησαν αντίστοιχες μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει μεγάλο πλήθος θαυμαστών. Μάλιστα, η συναυλία της Σακύρα ξεκίνησε γύρω στις 11 με καθυστέρηση πάνω από μία ώρα, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «Αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά. Η Star, μάλιστα, αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από περίπου 3 δεκαετίες, λέγοντας στη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική». Ναι.

Αυτή ήταν και η Lady Gaga με την Deutsche, στο Runaway, λίγο πριν ακούσαμε τον James Hype με τον Big Della Rosa στο πολύ αγαπημένο Ferrari, για να προηγηθεί η Jody Watley με τον Don't You Want Me που μας ταξίδεψε στα αγαπημένα 90s. Πάμε λίγο στις αθλητικές μεταδόσεις, που οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες, πολύ φτωχή η σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή σας γύρω από τα αθλητικά δρόμενα και τις στοιχηματικές σας επιλογές. Για τον μπάσκετ έχουμε Euroliga. Στις 7 έχουμε την αναμέτρηση της Χαπόελ Τελ Αβίβ με την Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το Nova Sports 5, ενώ στις 9 παρατέταρτο την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ο οποίος θα κοντραριστεί με τη Μονακό από το Nova Sports Prime. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποδόσφαιρο, στις 9 έχουμε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με την αναμέτρηση Αλ Καλίγ Αλ Χιλάλ από το Κοσμοτέ Sport 3, και τέλος στις 10 έχουμε και Champions League Arsenal Atlético Madrid από την συχνότητα του Κοσμοτέ Sport 1.

Στην παρέα ήρθε η Lian Rimes με το Can't Fight the Moonlight, πολύ πολύ αγαπημένο. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να δούμε έτσι εντάχει τα ζώδια για τη σημερινή μέρα. Για τους κρυούς, σήμερα σε βρίσκει με διάθεση να τρέξεις μπροστά. Για τους σταύρους, σήμερα κάτι σε βάζει να δεις καθαρά τι αξίζει να κρατήσεις. Για τους διδύμους, η μέρα έχει κουβέντες που φέρνουν εξελίξεις. Για τους καρκίνους, η μέρα σε θέλει πιο προσεκτικό και πιο προσεκτική με την ενέργειά σου. Για τα λιοντάρια, σήμερα έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια κίνηση που θα σε ανεβάσει. Για τους παρθένους, μια λεπτομέρεια σήμερα σου δείχνει τι πρέπει να διορθώσεις. Για τους ζυγούς, η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια επιλογή. Για τους σκορπιούς, τώρα το ένστικτό σου είναι πολύ δυνατό σήμερα. Για τους τοξότες, η μέρα φέρνει κάτι νέο που μπορεί να εξελιχθεί. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι πρακτικό. Για τους υδροχόους, μια ιδέα σήμερα έχει μεν δυναμική αλλά θέλει δράση. Και τέλος, για τα ψαράκια, η σημερινή μέρα σε θέλει πιο ξεκάθαρο και πιο ξεκάθαρη με αυτά που θέλεις. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, με το Kiss at Work είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαρατοπούλος έρχεται στη συνέχεια, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα 6 με 8 ο Αργύρης Μιτσέλης με το DJ Mix γεμάτο από αγαπημένα Afro House τραγούδια. Αυτά από μένα για σήμερα, πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το επόμενό μας ραντεβού, όπως πάντα, αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Είναι 3 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Υπέροχος ο καιρός σήμερα. Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία. Θα δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Έως και το Σαββατοκύριακο που αναμένεται να έχουμε εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο όμως. Σε λίγο έρχονται οι James με το Getting Away With It. Αμέσως μετά θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, όπου θα ακούσουμε τη Jennifer Rush στο I Come Undone. Όλα αυτά εδώ στον Kiss 89.

είναι η Jennifer Rush, I Come Down. Ένα τραγούδι του 1987, γι' αυτό σας είπα θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. 13 λεπτά μετά τη μία, Θοδωρής Σαραντόπουλος εδώ στον Kiss. Σε ιδιαίτερο θερμό και υψηλού συμβολισμού κλίμα εξελίσσεται αυτή την ώρα η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα, η οποία κορυφώνεται. Αυτή την ώρα δηλαδή κορυφώνεται με την ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έπειτα από σχεδόν 3 δεκαετίες, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, η επίσκεψή του στη Βουλή των Ελλήνων συμπίπτει με την συμπλήρωση φέτος 35 ετών πατριαρχικής θητείας και 65 ετών ιερατικής αποστολής. Οφείλω να αναμολογήσω ότι ο Πατριάρχης είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά 2 φορές και του κάνω και 2 συνεντεύξεις πριν αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο. Είναι η ερμηνεία του σεβασμιότατου, για να το πω έτσι.

σήμερα δεν έχουμε τις φοβερές και πολύ κακές ειδήσεις, τουλάχιστον ως αυτή τη στιγμή. Πάω σε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Μια διάρρηξη με τη μέθοδο του Ριφιφί σημειώθηκε σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοκ στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής λόγω του ύψους της λίας που αγγίζει τις 300.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρέθηκε μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα το προηγούμενο 24ωρο όταν ανακάλυψε μία οπή σε τοίχο του γραφείου του, γεγονός που επιβεβαίωσε αμέσως τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου από τους δράστες. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπευλήθη στις αρχές, οι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν στο χώρο μέσα από το άνοιγμα που δημιούργησαν και κατευθύνθηκαν στο χρηματοπιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν το ποσό των 297.000 ευρώ ακριβώς. Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου Αναλήψεως, οι αστυνομικοί του οποίου διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που φέρεται να γνώριζαν καλά τη διαρρύθμιση του χώρου και την ύπαρξη των μετρητών. Βέβαια, δεν μπαίνεις ένα μέσα στο τοκογραφείο έτσι για να κλέψεις. Κάτι ξέρεις από πριν ότι γίνεται εκεί.

Αυτή είναι η Tears for Fears και το Shout σε ένα remix το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά. 18 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Κι, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Σε λίγο θα πάμε στον καιρό.

Αυτή είναι In Excess. Never Tear Us Apart. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μείνετε εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
3: Το Messinia Challenge έρχεται στην Avarino Agora, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messinia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ras. Σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messinia Challenge στην Avarino Agora. Είσοδος ελεύθερη.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκα

0: και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

εδώ είμαστε στον Kiss. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 25, ίσως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί έως και τις 6 το απόγευμα. Ίσως λίγα σύννεφα μετά τις 6. Το βράδυ η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες τις βραδινές ώρες. Βλέπω γενικότερα αυτή την εβδομάδα. Αύριο δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τον καιρό. Εκεί περίπου στους 25 με 26 ανώτερη θερμοκρασία. 17-18 το βράδυ μετά τις εκεί γύρω στις 9. Την Πέμπτη έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 1 με 2 βαθμούς, 23 με 24, πάρα πολύ ήλιο όμως και 17 βαθμοί το βράδυ. Την Παρασκευή στα ίδια επίπεδα, 24 με 25 βαθμοί Κελσίου, λίγο συνεπιασμένος ο καιρός την Παρασκευή 8 Μαΐου. Το Σαββατοκύριακο όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 26 με 27 και την Κυριακή 29 με 30 με πάρα πολύ ήλιο.

Αυτός είναι ο Phil Collins, Easy Lover. Εν τω μεταξύ, σημείο συνάντηση επιλεγμένων διεθνών tour operators και εκπροσώπων διεθνών μέσων ενημέρωσης γίνεται η Πελοπόννησο στο πλαίσιο του Adventure Week Πελοπόννησος 2026, που φιλοξενείται έως τις 13 Μαΐου με στόχο την ανάδειξή της ως προορισμού βιώσιμου και αυθεντικού adventure τουρισμού. Το Ναύπλιο φιλοξενείται,

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Πελοπόννησος σε συνεργασία με το Adventure Travel Trade Association υποδέχονται τη διεθνή αυτή διοργάνωση, η οποία φέρνει στην περιοχή 18 ειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου που συνεργάζονται με μέσα όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel and Leisure.

Αυτά είναι ωραία να γίνονται, συμφωνούμε όλοι στο να ανεβεί τουριστικά η Πελοπόννησος. Το θέμα είναι να έχει αποτελέσματα, γιατί έχουν γίνει και άλλες τέτοιες προσπάθειες χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Αλλά έτσι κι αλλιώς καλό είναι να γίνονται.

46 λεπτά μετά τη μία εδώ στον εκεί στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Αρδόπουλος. Μην ξεχνάτε σήμερα είναι Τρίτη 5 Μαΐου. Λόλα Γιάνγκ, Μέση. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2025.

0: Και αφού μιλάγαμε για τουρισμό πριν, η χαμηλή επιβατική κίνηση στις πτήσεις εσωτερικού στον Αερολιμένα Καλαμάτας παραμένει ένα σταθερό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του, παρά τη συνολική ανάπτυξη που καταγράφεται σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι η Καλαμάτα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη επιβατική κίνηση εσωτερικού, επαναλαμβάνω, μεταξύ των μεγαλύτερων αεροδρομίων της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο σύνολο του έτους διακινήθηκαν μόλις 11.198 επιβάτες σε πτήσεις εσωτερικού, αριθμός που απέχει σημαντικά από τα αντίστοιχα μεγέθη άλλων αεροδρομίων, ακόμα και μικρότερων τουριστικών προορισμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια διαχρονική αδυναμία του Αερολιμένα να ενταχθεί ουσιαστικά στον εγχώριο αεροπορικό χάρτη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η γρήγορη και ασφαλής οδική σύνδεση της Μεσσηνίας με την Αττική.
1: Kiss FM 89, 90s to now.

και με τους Ramones, Baby I Love You. Πάμε σε διαφημιστικό break προς τον Kiss. 5 λεπτά πριν τις 2 θα διακόψουμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πάρα πολύ μουσική και την επικαιρότητα, ό,τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο. Τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μία.

Η διασκέδαση απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και αργίες. Maestro Music Hall.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, είναι 2 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Λίγο versus Armin Van Buren. In and out of love. Έτσι ανοίγουμε το δεύτερο μέρος.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι δικό μας. Και γιατί να μην δικό μας, αφού ένα μέρος της ταινίας τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι με διαφορά η πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς στον κινηματογραφικό κόσμο, και σήμερα η Universal έβγαλε ένα νέο τρέιλερ το οποίο κόβει την ανάσα, αποκαλύπτοντας πολλά περισσότερα για την ταινία. Σε αυτό το νέο τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Matt Damon, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνος, τον οποίο υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και την Σαλίς Θερόν ως Κίρκη, με τα πλάνα της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ υπάρχουν αρκετές σκηνές με τον Τόμ Χόλαντ ως τηλέμαχο. Στο νέο τρέιλερ εμφανίζεται επίσης και ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Έχουμε επίσης την πρώτη μας ολοκληρωμένη εικόνα του Κύκλοπα, ο οποίος φαίνεται να κρατάει ήδη ένα από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Το τρέιλερ παρουσιάζει επίσης περισσότερες σκηνές σφαγής από τη μάχη της Τρίας, καθώς και αυτό που φαίνεται να είναι μία μάχη με τους λαϊστριγόνες. Η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου της Οδύσσιας.

ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Αυτές δύο μήνες. Περίπου. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε και τις σκηνές που γυρίστηκαν εδώ στην Μεσσηνία, στην Βοητοκυλιά και στην περιοχή περιφερειακά της Κώστα Ναβαρίνου, στη Μεθόνη, στο κάστρο της Μεθόνης. Όλα αυτά περιμένουμε με αγωνία να τα δούμε.

εδώ είμαστε στον Kiss πάντα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3. Πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τις δύο προηγούμενες μέρες. Είναι το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια που χρησιμοποιούν ανήλικοι. Αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προαναγγέλλοντας αλλαγή της νομοθεσίας. Όπως είπε στο Μέγκα, προσπαθεί η τροχέα να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα υπάρξει νέα ρύθμιση. Στην ερώτηση αν τώρα επιτρέπεται σε πεζόδρομους και πλατείες, ο κύριος Χρυσοχοίδης διευκρίνησε: τώρα θα το καθιερώσουμε με νόμο. Συζητάμε με τον κύριο Κυριανάκη για το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά σε δρόμους από πατίνια, πρόσθεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Χρειαζόμαστε μια συνολική ρύθμιση που θα απαγορεύσει ή θα περιορίσει τα πατίνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει σε μια πλατεία, αλλά είναι άλλο να κυκλοφορεί σε ένα δρόμο.

Αυτή είναι η Donna Summer Hot Stuff. Σε ένα Afro House Mix εδώ στον Kiss 20 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο έρχονται Disclosure, You and Me, σε ένα River Mix. Και με αυτό θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και με αθλητική ενημέρωση. Έχουμε μπάσκετ σήμερα, αλλά και ποδόσφαιρο, Champions League.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. Αυτός είναι ο Χούγκελ ή Χούγκελ, δεν ξέρω πώς προφέρεται στα

ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως γνωστούς DJ, remixer και παραγωγούς. Και το τραγούδι που ακούμε τώρα κυκλοφόρησε το 2024 και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Όπως και το Bella Ciao το 2018, το πρωτότυπο κομμάτι του Morenita, το οποίο βοήθησε στη διάδοση του λατινοαμερικάνικου είδους μουσικής. Ο Χούγκελ έρχεται στην Αθήνα, στο Venue. Δεν κάνω λάθος, στις 26 Ιουνίου θα σας το επιβεβαιώσω σε λίγο, για μια και μοναδική εμφάνιση.

Όντως έρχεται 26 Ιουνίου ο Hugel στην Αθήνα. Να ακούμε και τώρα. Στο Athens, στο Θέατρο Βράχων. 26 Ιουνίου. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκείνη την εποχή.

Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Μια νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε πέμπτο διαδοχικό Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Μονακό στις 9 παρατέταρτο για το Game 3 των Playoffs στο μπάσκετ για την EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται μπροστά στην σειρά με 2-0 και απέχουν μόλις μία νίκη από το να βρεθούν στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four, χωρίς να το έχουν πάρει βέβαια τα προηγούμενα 4. Μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες, ο Tyson Ward, ο οποίος θα ταξιδέψει με την αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς δεν θα ταξιδέψει, συγγνώμη, με την αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση. Τώρα η Μονακό είναι αποδεκατισμένη. Θα παίξει και χωρίς τον Αλφα Ντιαλό, θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς, κάτι που ισχύει και για τον Νίκολα Μύρωτιτς. Εκτός για το Game 3 με τους Πειραιώτες θα είναι ο Ντανιέλ Τάις, κάτι που σημαίνει πως ο μοναδικός διαθέσιμος ψηλός θα είναι ο Κεβάριους Χέις. Και πόσο να αντέξει τώρα αυτός, ο Χέις δηλαδή. Δύο ημίχρονα χωρίς να κάνει φάουλ, πώς θα ξεκουράσει. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η ομάδα πώς έφτασε μέχρι εδώ. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να καθαρίσει πολύ εύκολα το παιχνίδι. Νομίζω είναι τιμωρημένος και ο James. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί ή όχι. Είναι τιμωρημένος από αν υπάρξουν άλλο παιχνίδι. Δεν βλέπω εδώ ότι θα απουσιάσει.

Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Ο μεγάλος μαχητής της ζωής, Σακίλε Πολωνάρα, ο Ιταλός, συγκλώνησε ακόμα μια φορά τον κόσμο του μπάσκετ με την απόφασή του να πει αντίο σε μια μεγάλη καριέρα, αφήνοντας μια σπουδαία κληρονομιά στην Ιταλία. Ο Ιταλός forward, σε μια ανάρτησή του που ήταν αληθινή και με έντονη συναισθηματική φόρτιση, παραδέχθηκε πως παρά την θέληση και την επιθυμία που έχει να επανέλθει μέσα από τομικές προπονήσεις, το σώμα του έδειχνε πως πρέπει να αποσυρθεί. Γι' αυτό πήρε και την συγκεκριμένη απόφαση.

και όπως μου ενημερώνει ο Μπιλ Μιλωνάς πριν από λίγο, ένας πολύ καλός φίλος, πάρα πολύ καλός φίλος, οφείλω να ομολογήσω. Ο James παίζει κανονικά, έφαγε την ποινή αυτή, αλλά με αναστολή, οπότε παίζει στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην και κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα στην Μονακό. Θεωρώ ότι είναι και το ψυχολογικό κομμάτι πολλές φορές των παιχτών όταν έχουν βιώσει τόσα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, αλλαγή προπονητή, παίχτες που έφυγαν, άλλοι που γύρισαν και είναι τραυματίες και πολλά άλλα. Πώς να παίξεις. Και αύριο έχουμε Παναθηναϊκό στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου γίνεται το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Έχει νικήσει τα δύο πρώτα στην έδρα της Βαλένθια, στη Βαλένθια δηλαδή, και θέλει άλλη μία νίκη για να πάει στο Final Four που γίνεται σπίτι του. Αλλά αύριο θα πούμε περισσότερα για αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.

λίγο και στο βόλεϊ, όπου έχουμε τους τελικούς αγώνες για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην μεγάλη κατηγορία, όπου αγωνίζεται και η Καλαμάτα 80, η δική μας ομάδα εδώ στην Νότια Πελοπόννησο, η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση, τέλος πάντων 7η, τώρα δεν έχει σημασία, και θα πάρει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μεταγραφές για τη νέα σεζόν που θα είναι πιο ισχυρή. Καλαμάτα που έχει παράδοση στο βόλεϊ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στις μικρές ηλικίες. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός στάθηκε όρθιος στο τρίτο τελικό των play-offs που έγινε στο Μέτς. Επικράτησε 16-14 στο tie break με νίκη 3-2 σετ και λύγησε τον δύσκολα τον μαχητικό ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε 2-1 σετ και 6-3 στο πέμπτο σετ και άγγισε την break στην έδρα, το break στην έδρα του Τριφυλλιού. Τελικά τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός και προηγείται αυτή τη στιγμή σε νίκες. Ο τέταρτος τελικός θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, ζωντανά από το ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Sport, στο PAOK Sports Arena.

σήμερα έχουμε και Champions League για, για σας τους φίλους του πολύ καλού ποδοσφαίρου, του καλού ποδοσφαίρου, του κορυφαίου, σε κορυφαίο επίπεδο. Έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 ισοπαλία. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε αυτό το μάτς. Οι Ισπανοί είναι ικανοί για όλα. Οι Ισπανοί του Σιμεώνα.

στις 10 το παιχνίδι αυτό, στις 10 το βράδυ. Και αύριο η Bayern υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Αυτό το παιχνίδι ήταν εκπληκτικό, δεν ξέρω αν είχατε τύχει να το παρακολουθήσετε. Νίκησε η Paris την Bayern σε αυτό το μάτς 5-4. Και αυτό αφιερώπω. Στις 10 το βράδυ, αύριο. Και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το... από την Κοσμοτέ TV, Κοσμοτέ Sports. Το αυριανό παιχνίδι της Bayern που υποδέχεται την Paris Saint-Germain μπορείτε να το δείτε και από το Mega, από ένα ελεύθερο κανάλι δηλαδή.

Λοιπόν, και έτσι κλείνοντας την αθλητική ενημέρωση, πάμε σε κάτι που μου προκάλεσε την περιέργεια και αξίζει να σας το μεταφέρω. Πάμε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όπου η Μπαρσελόνα έχει ξεφύγει συν 11 βαθμούς από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε το επερχόμενο κλάσικο, αναμένεται να μετατραπεί σε φιέστα τίτλου για τους Λαουγκράνα, καθώς η ισοπαλία τους αναδεικνύει πρωταθλητές. Σε όλη τη Βαρκελόνη επικρατεί παροξισμός για το πολύ μεγάλο παιχνίδι και η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πραγματικά απίστευτη, καθώς όλοι θέλουν να είναι στο Camp Nou, μόνο που το γήπεδο της Μπαρσελόνα ακόμα δεν είναι 100% έτοιμο να λειτουργεί και λειτουργεί με περιορισμένη χωρητικότητα και αυτό έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων. Όσα έχουν απομείνει σε διάθεση. Κάποιοι καλούνται να πληρώσουν έως και 2.750 ευρώ για να μπουν στο γήπεδο. Βλέπω εδώ τις τιμές είναι απίστευτες. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέσεις στο προεδρικό θεωρείο που σημαίνει ότι θα δουν το μάτς μαζί με τις διοικήσεις των δύο συλλόγων, όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους, αρκεί βέβαια να έχουν να δώσουν 12.500 ευρώ που απαιτούνται για κάθε θέση εκεί. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσω ένα εισιτήριο, να πετάξω.

Βαρκελόνη. Βαρκελόνη που δέχεται την Μαδρίτη σε αυτό το παιχνίδι. Το κλάσικο. Το ισπανικό. Να κάνουμε να μας ξεφεύγουν και μερικά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου σήμερα. Τουλάχιστον ακούσαμε μουσικάρες, αλλά και ενημερωθήκατε για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα παντού στην Ελλάδα, στον κόσμο και στην περιοχή μας. Το μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαρατόπουλος. Τις 2 ώρες προηγήθηκαν. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Αμέσως μετά με το Afro House DJ Mix, ένα καταπληκτικό 2 ώρο πρόγραμμα του Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί breakfast show και στις 10 ο ένας και μοναδικός Μανώλης Φωγιωργάκης, 10 με 1 το μεσημέρι στον Kiss 89. Σας ετοιμάζουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε. Αρκεί να μπαίνετε στο site μας, το kissfm89.gr, όπου εκεί τα μαθαίνετε όλα. Καλό σας απόγευμα, να είστε πάντα καλά και να χαρείτε αυτές τις υπέροχες μέρες που διανύουμε, με αποκορύφωμα το Σαββατοκύριακο, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γεια σας!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: What the...
5: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 5 Μαΐου στον 92,9 και στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι αμβλία. Μόδα έχουν γίνει τα πολύχρωμα ελαστικά Nido, κάτι σαν τα squishy δηλαδή, αλλά πιο μικρά για να χωράνε στο χέρι, είναι αντιστρες. Και ό,τι είναι αντιστρες είναι καλό, γι' αυτό αν δείτε κάποιον να το έχει στο χέρι, μην τον ζορίζετε και πολύ. Συνεχίζουμε με τον Alex Warren, σε λίγο θα ακούσουμε για τη Μαντόνα, εδώ στον 92,9.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Far From Everything, τρίτη στο 92,9 Kiss. Πιάστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan που σας χαρίζει κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας γραπτό ή φωνητικό μήνυμα ό,τι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, γράφετε όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με τον Rob Thomas και τον Weekend. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Δηλωθέν οικογενειακό ισό.

0: Σερβέτε με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

5 Μαΐου στο 92,9 Κις και νωρίτερα θα κλείνουν μέχρι τις 21 του μήνα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών στη γραμμή 2. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα πάει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια που έχουν γίνει θέμα συζήτησης τελευταία, το γνωρίζετε, και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται με πολύ προσοχή. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus, σε λίγο έρχεται και ο Ricky Martin στο 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ. Φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Κίνηση βλέπω τώρα σε κάποια σημεία του Κηφισού, στο κέντρο και στη Βουλιαγμένης. Το ρολόι μας στον 92,9 Kiss δείχνει 4 ακριβώς. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε Global DJ Tina Turner και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 5 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Bohemian Rhapsody. Σημειώστε το. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, την Πέμπτη ίσως βρέξει λένε οι προβλέψεις, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30. Συνεχίζουμε τώρα με Coldplay, σε λίγο έρχεται και η Billie Eilish στον 92,9 Kiss.

0: Οι καλύτεροι διαγωνισμοί, όπως ξέρεις, παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss και ένας από αυτούς είναι τα World Concerts. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr και διεκδικήστε ταξίδι με όλα πληρωμένα για τη συναυλία του Teddy Swims με Charlie Puth, με Zara Larson, Lord και Florence and the Machine. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μήνα και μετά έχουμε για εσάς Weekend στη Λισαβόνα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Golden, θα ακούσουμε και τον Believer. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pop it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Clear as the

0: πατάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε 3 σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Κρήτης τώρα, 92,9 Kiss. Εδώ έχετε ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό κάθε μέρα στο Breakfast Show. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και να σημειώνετε τις απαντήσεις που δίνουμε στον αέρα κάθε ώρα μετά τις 10 το πρωί για την επόμενη ημέρα. Για τις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας, έτσι θα κερδίζετε εύκολα. Σε λίγο θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε και Faithless. Πρώτα όμως θα ακούσουμε πώς τα πήγατε σήμερα αφού βρήκατε το Woodstock. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Άλλη.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America.
1: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
2: Άνω τελεία.
1: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
2: Αργό.
1: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
2: Woodstock.
1: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμψονς?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
2: Άλλη.
1: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
2: Νεκρά θάλασσα.
1: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
2: Άλλη.
1: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Ο Αγαμέμνον.
1: Ποιο είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
2: Ισοκράτη.
1: Ναι.
3: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Taz από την Τασμανία.
1: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
2: Είχα ακούσει τον Captain America,
1: ναι,
2: και το Woodstock,
1: ναι,
2: και την Νεκρά Θάλασσα.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η πλάζ μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock Coffee and Brunch Spot

0: Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 20 123. Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Director, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου του 2026, πως θέτει κάντε. Θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και...

μέχρι και τις 8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση DJMix.gr, το website αλλά και το app. Καλωσορίζω και σήμερα στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Kiddy, Rhythm is a Dancer και λίγο πριν Πάιλαλο από Kiddy. Όχι, sorry. Από Kiddy είναι αυτό που ακούτε. Από Rafa Guido το προηγούμενο. Να ετοιμάσετε για το επόμενο. Έρχεται το Tipsy

στα 19-19,5 λεπτά με τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. Ένα φοβερό track σε Afro House ρυθμούς με τον τίτλο Together as One από Πέτρος Όντιν και Αναστασία Νάτη. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα εκτός από Afro House ρυθμούς.

Με κάποιο τρόπο στην Ινδία, όπου θα σας μεταφέρω, για κάποιον, να σας πω αν θέλετε καλύτερα, για κάποιον αγρότη που καταγγέλει ότι η μουσική από γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλα. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Και τέλος θα σας μιλήσω για σνούκερ. Εισβολή μοντέλου στο τελικό του παγκοσμίου την πρόλαβαν πριν γδυθεί στην κυριολεξία. Αυτά και άλλα πολλά. Μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8 που θα είμαστε εδώ. Ενώ να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είναι και το φαγί. Το φαγί δεν είναι μόνο delivery φαγητού, να σας το πω και αυτό. Το φαγί.gr έχει και σούπερ

από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και μην πάω στο επόμενο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάστασεις και θερμοκρασίες πόλης που μεταδίδουμε και σήμερα Τρίτη στα Αιρτζιανά. Αυτή τη στιγμή στη Μυτιλίνη έθριος θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 18, αυτή πρέπει να είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία που βλέπω. Στην Καλαμάτα τώρα έθριος και 22 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 20, στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 21, στην Ορεστιάδα έθριος και 22, στο Δημότυχο έθριος και επίσης 22 και τέλος στο Αργοστό

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Star.

0: Τόλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη. Είδη κήπου. Είδη ταξιδίου. Εργαλεία. Ρούχα. Παιδικά. Γυναικεία. Ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City. Απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 5.5-6 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του 2026, με ανοιξιάτικο για ανήκο καλοκαιρινό καιρό. Οι θερμοκρασίες πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι το ευχάριστο. Οδεύουμε για καλοκαίρι επιτέλους. Ναι, μα, δηλαδή μας έχει σαπίσει. Επιστροφή σε αυτό το ημίωρο με Πέσο Φρούτα Φρέσκα, ο τίτλος τραγουδιού. Να πω μια καλησπέρα και στην Ειρήνη και χρόνια πολλά. Καλησπέρα στη Βάση, είναι στην παρέα από το ξεκίνημα ό,τι μου γράφω. Καλησπέρα στο Σπύρο από την Καλαμάτα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο από την Ορεστιάδα. Σήμερα βραδιά Champions League, το ένα μέρος. Η πρώτη βραδιά, γιατί υπάρχει και συνέχεια αύριο Τετάρτη. Σήμερα από την Κοσμοτέ, το Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ο επαναληπτικός του πρώτου αγώνα, του 1-1 στο γήπεδο της Ατλέτικο στην Ισπανία. Μεγάλο φαβορή η Arsenal, 1.57 βλέπω τον άσο της. Euroleague Basketball σήμερα με ελληνικό ενδιαφέρον. Αφού πρώτα ξεκινήσει το παιχνίδι της, το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό της Αποέλ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κάνει το 2-0 στις νίκες της Ρεάλ. Ψάχνει άλλη μία, προφανώς και σήμερα εκτός έδρας. Στις 7 από την Νόβα και σε 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός. 2-0 νίκες, Ολυμπιακός ψάχνει και αυτό στην Τρίτη.

Αβραμιανό στο Massage. Ίσως να προκύψει κάλυψη, γιατί την ώρα δεν έχω δει κάτι. Προφανώς από ένα σημείο και μετά κάποια από τις πλατφόρμες θα τρέξουν, θα μεταδώσουν κάποια παιχνίδια. Ενώ εγώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Αυτό νομίζω το τρέχω για πρώτη φορά, είναι το Dunia. Ή το έχω ξανακάνει, δεν θυμάμαι, ρε παιδιά. Νομίζω το έχω ξανατρέξει με την ευκαιρία τώρα. Όχι, όχι, πρώτη φορά πρέπει να είναι. Είναι νέα παραγωγή. Είναι από Nine Toes, Γερμανοί είναι αυτοί. Έχουν κυκλοφορήσει ωραία πράγματα στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι πολύ φρέσκο. Και νομίζω προφέρεται Dunia. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app. Εναλλακτικά, για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber.

χορέψει στο παρελθόν. Τεράστιο hit από Mojo, το Lady Hear Me Tonight. Φτιαγμένο φυσικά και πρόσφατη παραγωγή από Σπάρο και Μπαρμπόσα. Πολύ αγαπημένο, έτσι κι αλλιώς. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards, φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για την επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Ίσως είναι η πιο επικίνδυνη αυτή η γέφυρα. Με κενά σανίδια και ανέμους πάνω από τη συγκεκριμένη λίμνη στο Πακιστάν. Στο βόρειο Πακιστάν, λοιπόν, να τα πάρουμε πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η γέφυρα Χουσαίνη, έτσι λέγεται, πάνω από τη λίμνη Μπόριτ, έγινε διάσημη για τα κενά σανίδια και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν εκεί στην περιοχή. Στο βόρειο Πακιστάν τώρα, στην απομονωμένη περιοχή Ούπερ Χούντζα, βρίσκεται η Χουσαίνη Suspension Bridge, μια κρεμαστή γέφυρα που έχει αποκτήσει τη φήμη της πιο επικίνδυνης στον κόσμο. Διασχίζει την Μπόριτ Lake και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περάσματα σε μια περιοχή όπου το τοπίο καθορίζεται από βουνά, ποτάμια αλλά και δύσβατες διαδρομές. Η εικόνα, η συγκεκριμένη εικόνα της είναι εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποθαρρυντική, μακριά και στενή. Με εμφανή κενά ανάμεσα στις ξύλινες σανίδες, η γέφυρα ταλαντεύεται συνεχώς από τους δυνατούς ανέμους που διασχίζουν φυσικά την κοιλάδα. Η διάβαση τώρα απαιτεί συγκέντρωση σε κάθε βήμα, καθώς το πόδι δεν πατά πάντα σε σταθερό έδαφος και η αίσθηση του κενού κάτω από τα πόδια είναι διαρκής, πραγματικά. Για τους κατοίκους της περιοχής όμως, η γέφυρα δεν είναι ποτέ αξιοθέατη. Για χρόνια αποτελούσε βασικό πέρασμα που ένωνε κοινότητες σε μια εποχή που οι μετακινήσεις στο βόρειο Πακιστάν ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Μέχρι την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Καρακοράμ το 1978, πολλές περιοχές παρέμειναν ουσιαστικά απομονωμένες και τέτοιες γέφυρες ήταν συχνά η μοναδική λύση για την καθημερινή μετακίνηση. Με το πέρασμα του χρόνου, η Χουσαίνη Suspension Bridge απέκτησε μια διαφορετική διάσταση. Παρότι διατηρεί την απαιτητική της φύση, έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες και πεζοπόρους που αναζητούν έντονες εμπειρίες. Η διάβαση της γέφυρας δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά μια δοκιμασία ισορροπίας αλλά και ψυχραιμίας μέσα σε ένα επιβλητικό ορεινό περιβάλλον. Τέλος να πω, η αρχική κατασκευή καταστράφηκε από τους ισχυρούς μουσώνες το 2011 και στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε. Σήμερα η γέφυρα στηρίζεται σε μεταλλικά καλώδια και διαθέτει πιο σταθερές σανίδες, γεγονός που έχει βελτιώσει την ασφάλεια. Ωστόσο, δεν έχει χάσει το χαρακτήρα που την έκανε διάσημη, καθώς η κίνηση, το ύψος και τα ανοίγματα ανάμεσα στα ξύλα συνεχίζουν να δημιουργούν την ίδια ένταση σε όσους την περνούν. Η περιοχή γύρω από τη γέφυρα έχει αρχίσει να προσελκύει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, με δραστηριότητες όπως το zipline και ποδηλασία σε νεαρή καλώδια να ενισχύουν τον τουρισμό περιπέτειας. Παρ' όλα αυτά, η Χουσαίνη Bridge παραμένει πάνω απ' όλα ένα λειτουργικό πέρασμα για τους ντόπιους σε μια περιοχή όπου η φύση εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο ζωής. Καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Από μια καλησπέρα και στον Στέφανο αλλά και στον Άλεξ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: διασκέδαση απολιώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου,
4: δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

με τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μας, στο τέλος μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο djmix.gr, το website αλλά και το app, εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 σε δίκτυο στην Ελλάδα για την Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή με Wilgenis Vergara, αυτό είναι το Yazoo. Προφανώς sampling από την τεράστια επιτυχία των Yazoo. Αλίμονο.

Closure και Lisa Doolittle. Ένα τεράστιο hit έχει μείνει για τα καλά στη ζωή μας. Έχει φορεθεί, έχει ακουστεί, έχει χορευτεί, δεν το συζητώ. Και βεβαίως ακόμα μπορεί να παίξει. Μία εκ των δικών σας επιλογών αυτή.

16-16,5 λεπτά μετά τις 7 στο τρίτο ημίωρο. Abandoned από Maz, τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Βασικά τραγουδάει, το τραγούδι λέει Love Don't Live Here Anymore, και είναι τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν, πολύ μακρινό παρελθόν, από Rolls Royce. Εγώ πάντως με την ευκαιρία να πω, το κάνει συνήθεια στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το έχει το Deal of the Day στο φαγή.gr.

κατάλληλη στιγμή να μεταφερθούμε Ινδία για να σου μιλήσω για έναν αγρότη που καταγγέλει ότι η μουσική από γάμο σκότωσε 140 κοτόπουλα. Αυτό κι αν είναι παράξενο περιστατικό, λοιπόν, καταγράφηκε στην Ινδία, όπου τεινοτρόφος, ναι, υποστηρίζει ότι η δυνατή μουσική από γαμήλια πομπή προκάλεσε τον θάνατο 140 κοτόπουλων. Ένα συνήθιστο περιστατικό διερευνούν τώρα οι αρχές στην Ινδία. Έπειτα από αυτή την καταγγελία πτηνοτρόφου που υποστηρίζει ότι έχασε δεκάδες ζώα εξαιτίας δυνατής μουσικής από γαμήλια πομπή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές, όταν μια παραδοσιακή πομπή γάμου, συνοδευόμενη από DJ και ισχυρά συστήματα ήχου, πέρασε κοντά από την ιδιοκτησία του αγρότη. Μάλιστα. Ο πτηνοτρόφος με το όνομα Σαμπίρα Λί ανέφερε στις αρχές ότι η ένταση της μουσικής προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλά του. Όπως υποστηρίζει, ο ξαφνικός και κορφαντικός θόρυβος οδήγησε σε μαζικό στρες με αποτέλεσμα περίπου 140 πτηνά να πεθάνουν μέσα σε μόλις λίγη ώρα. Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που τα κοτόπουλα τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν. Φέρεται να αναφέρει στην επίσημη καταγγελία του προς την αστυνομία. Σε αυτό το σημείο να πω ότι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της έντασης της μουσικής και του θανάτου των ζώων. Τέλος πάντων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πτηνά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα με απότομους ήχους και στρεσογόνες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μαζικούς θανάτους σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα, τι θα γίνει, τι προκύπτει, ίσως να μάθουμε, ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι σίγουρα νέα παραγωγή. Τίτλος τραγουδιού Coffee, με υπογραφές από Dennis Reno, Ένου Νάπα και Φίλα The Giant. Όλοι αυτοί μαζί για μια νέα παραγωγή. Ίσως το τρέχω για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και μάλλον ναι. Τίτλος του Coffee και κάποια στιγμή στο τελευταίο ημίωρο, σε λίγο, θα στρέξω σε ένα τραγούδι λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ με ένα φίλο μου, τον Χρήστο, Χρήσ Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης, μαζί στο Good Enough. Σε λίγο πιο organic και melodic house ρυθμούς. Σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο.

Δίνει ιδιωτικό κταίο εξπρές σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο εξπρές, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

φτιάξει το τραγούδι σαν Τρίνα. Όλο δικό του είναι, στην ουσία. Πριν ασχοληθεί με σόλο καριέρα, με τους Big Slugs και όλα αυτά, έκανε πολλά πράγματα στο μακρινό παρελθόν, δεκαετία του 80, με την τάση της εποχής, αν θέλετε. Και φτιάξει το σαν Τρίνα για τους Dreamers of the Full Moon. Πέρασαν πολλά χρόνια και κάποιος έπρεπε να του δώσει ένα άλλο μοτίβο, ένα άλλο ύφος. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εντάξει, μπορεί να τρέξει σήμερα με την επωνυμία Τζόσκα σε άφροχάους ρυθμούς,

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8. Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου του 2026, με ηλιόλουστο καιρό, φοβερό καιρό. Ψηλή θερμοκρασία, θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα. Και ένα τραγούδι που ζητήσετε εσείς αυτό. Λαβέρτο Λάγκα.

Αγάπη στο Eurotrack, No Ordinary Love, στα λιγότερα από 15 λεπτά πριν από τις 8 πριν το τέλος. Πολύ αγαπημένο και αυτό. Το επόμενο τραγούδι που έχουμε φτιάξει, εγώ και ο φίλος μου ο Χρήστος, το έχουμε πει αυτό, θα τρέξει και έχει τον τίτλο Good Enough. Το έπαιξα και χθες, θα το παίξω και σήμερα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και πριν πάω στο επόμενο, να σας πω και αυτό. Υπήρξε μάλλον μια εισβολή από μοντέλο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, που ήταν αυτό στο σνούκερ. Και την πρόλαβαν πριν γυρθεί. Είναι απίστευτο, παιδιά. Δείτε εικόνες, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Είναι χαμός με αυτό. Απρόπτω στον τελικό του World Snooker Championship. Όταν μοντέλο λοιπόν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας διακοπή του αγώνα. Αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε σε αυτό τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ, όταν αυτή η γυναίκα εισέβαλε φνηδιαστικά στην αίθουσα, διακόπτοντας προσωρινά την αναμέτρηση στο Crucible Theater. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, τη στιγμή που ήταν η σειρά του Wu Yizi, αν τον λέω σωστά το όνομά του. Η εισβολέας ταυτοποιήθηκε ως Sasha Swan, δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans. Καταλάβατε τώρα. Κατά την είσοδά της στο χώρο, φέρεται να φώναζε σε θύματα κατά του BBC, προκαλώντας εφνιδιασμό σε θεατές αλλά και διοργανωτές. Η παρέμβαση μάλιστα του διαιτητή Rob Spencer ήταν άμεση, αποτρέποντάς την να προσεγγίσει τους παίκτες, ενώ η ασφάλεια τη συνόδευσε εκτός αίθουσας. Η τηλεοπτική μετάδοση δεν κατέγραψε το περιστατικό, με το σχολιαστή John Parrott να ζητά συγγνώμη από το κοινό για τη σύντομη διακοπή, κάνοντας λόγο για μια αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Μετά το συμβάν, η γυναίκα επιβεβαίωσε την ταυτότητά της μέσω αναρτήσεων, αφήνοντας αιχμές για τη διαμαρτυρία της, ενώ πρόθεσή της ήταν να βγάλει τα ρούχα της, κάτι που πρόλαβαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας. Φαντάζεστε να γινόταν και αυτό. Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά από ανάλογη διακοπή σε ημιτελικό της ίδιας διοργάνωσης, όταν ο θεατής είχε παρέμβει φωνάζοντας συνθήματα, γεγονός που επίσης οδήγησε στην απομάκρυνσή του. Παρά την ένταση, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, με τον Σουάν Μέρφι να αντιμετωπίζει το Wu Yizi, ο οποίος ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του τελικού προγράμματος με 17. Αυτά, ως επιτοπλίστων, συμβαίνουν, αλλά τώρα το μοντέλο αυτό, ψηφιακός δημιουργός του OnlyFans, με σκοπό να γδυθεί εντελώς, για κάποιους προφανώς θα το ήθελαν πολύ και θα έβρισκαν διάφορους τρόπους να έχουν ένα πλάς, ένα συν παραπάνω για τον τελικό το σνούκερ, αλλά δεν τους έκατσε. Γενικά δεν τους έκατσε κάτι. Κρίς Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης, αυτό είναι το Good Enough. Έρχεται στις επόμενες μέρες, πρώτη μετάδοση χθες από εδώ, το τρέχω και σήμερα. Ανεβάστε λίγο την ένταση, το ρυθμό.

πρέπει να σας αφήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, πρώτα Θεός, εδώ θα είμαστε. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 6 Μαΐου στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953. Για τον Εύρο, Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά, 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. DJMix.gr. Το website και το app διαθέσιμο για download πάντα στα Android κινητά σας. Και σήμερα, σε αυτό το σημείο, ευχαριστήσω το main sponsor, φαγή.gr, που είναι στην παρέα μας, και φυσικά τις επιχειρήσεις από Μυτιλίνη, Alley Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεστε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς αύριο. Θα προσέχετε τον εαυτό σας, φιλιά πολλά.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην Κεντρική Πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών.

0: Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: και Beach Bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος, εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444.

και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: έτσι απογειώνεται. Η νύχτα έχει όνομα. Maestro Music Hall. Η Παπαντής 18, Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-777-5484. Παρασκευή, Σάββατο και Αργίες. Maestro Music Hall.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Εσείς τώρα!
3: Μάτια μου!
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο.

0: κέντρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά

0: σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
0: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό.

0: Ιμίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Οπτικά Συνάπη.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης,

0: που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος. Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον, don't miss it.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: των Kiss. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.